Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς.

Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκίρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18

0: προτάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
0: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for You. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
0: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

λες πως ψάχνεις την Ιθάκη. Μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία. Μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη.

0: μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

όσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν, ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός, κι είναι ο κόσμος γύρω μου

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα. Φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο 7 Μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Service for You. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκίρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα. Φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρέσερ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
6: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Γεια σας. Είμαι η Μέρη Χρονοπούλου. Και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Επί δεκαετίες ο Γιάννης Μαρκόπουλος συνόδευσε τη νεοελληνική ζωή με τις μελωδίες του, μελοποιώντας αξεπέραστα ποίηματα, συνθέτοντας πρωτοποριακά έργα τόσο για το θέατρο όσο και τον κινηματογράφο. Και βέβαια ενώνοντας τους συμφωνικούς με τους παραδοσιακούς ήχους. Αυτό το κίνημα το ξέρετε όλοι που ο ίδιος όρισε ως επιστροφή στις ρίζες για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Αυτή η ιδιοφία, αυτή η μοναδική προσωπικότητα που όλοι θυμόμαστε, τα ζάβαρα κατρανέμια, που κανείς δεν καταλάβαινε τι είναι και όλοι το τραγουδούσαμε με το χέρι στην καρδιά, και έφτασε η στιγμή που βρήκα ακριβώς τι σημαίνει αυτό το τραγούδι. Σε μια συνέντευξή του στο Λευτέρη Παπαδόπουλο στην τηλεόραση αποκάλυψε χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά, Λευτέρη, θα πω τι σημαίνει το ζάβαρα κατρανέμια. Αλληλούια, αλληλουχία. Ζάβαρα, λάβαρα. Κάτρα, μαύρα. Νάμα, βάπτισμα. Λάμα, μαχαίρι. Νέμια, ανέμισαν. Και ήλαιος, έλαιος. Δηλαδή, τα λάβαρα μαύρα ανέμισαν, έλαιος, έλαιος. Το μαχαίρι, μάνα, μάνα, ανέμισα.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεγάλωσε όμως στην Ιεράπετρα. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και είχε υπηρετήσει και ως νομάρχη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ η μητέρα στο σπίτι οικιακά, όμως έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Στη φιλαρμονική της Ιεράπετρας, εκεί πήρε τα πρώτα μουσικά μαθήματα, μαθαίνοντας κλαρίνο και βιολί. Αλλά σε ηλικία 17 ετών αλλάζει η ζωή του. Έρχεται στην Αθήνα για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Δύο Αθηνών, παράλληλα βέβαια μπαίνει και στην Πάντιο Σχολή, την οποία εγκαταλείπει 2 χρόνια αργότερα για να αφιερωθεί ψυχέ και σώματι στη μουσική.

Αρκετά νωρίς, δηλαδή κάπου εκεί στο 1962, ηχογράφησε σε δίσκο το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του, το χορό δράμα Θησέας σε ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του στη δεκαετία του 60 αφορούσε μουσικές για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Φτάνουμε 3 χρόνια αργότερα στο 1963, όπου βραβεύεται βέβαια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για τη μουσική της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες». Κάπου εκεί όμως αλλάζει πάλι η ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου εμπλούτησε τις μουσικές του γνώσεις κοντά στην φοβερή Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Latience. Παράλληλα όμως συνεχίζει να συνθέτει. Και ένα από τα πρώτα του έργα εκεί ήταν η κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο μετά την επανωδό του στην Ελλάδα το 69 με ερμηνεύτρια βέβαια τη Μαρία Δημητριάδη.

Και μετά στη συνέχεια τι να πούμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 70 κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Χρονικό», σε ποίηση Μύρη, με ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο συνέστησε εκείνος στο ελληνικό κοινό, και την Τάνια Τσανακλείδου. Αργότερα, «Ιθαγένεια», πάλι σε στίχους Μύρη, και «Ριζίτικα», με ερμηνευτή πάλι Νίκο Ξυλούρη, όπου πλέον εδραιώνει τις αντιλήψεις του ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ελληνική μουσική, που εκεί συνοψίζονται στο σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», που τι σημαίνει? Όχι παραδοσιολογνία, όχι συντήρηση, πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση, αλλά δυναμική πορεία προς το μέλλον, με αφετηρία την εμπειρία από το παλιό και δοκιμασμένο παραδοσιακό υλικό, όπως σημειώνει ο εθνομουσικολόγος Γιώργος Αμαριανάκης.

τα τρία ολοκληρωμένα έργα που παρουσίασε το 1974, δηλαδή «Θητεία» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, «Μετανάστες» σε στίχους Γιώργου Σκούρτη και «Θεσσαλικός κύκλος» σε στίχους Κώστα Βίρβου, αρχίζουν να πληθαίνουν οι αναφορές του στο λαϊκό τραγούδι. Και φτάνουμε στο 76 με το οροπέδιο σε ποίηση Μιχάλη Κατσαρού, σε μίξη όλων αυτών των επιδράσεων, όμως με ηλεκτρονικό άκουσμα. Από τους δίσκους αυτούς ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Το μιλώ για τα παιδιά μου», «Φάμπρικα», «Τα λόγια και τα χρόνια», «Μαλαματένια λόγια», με ερμηνευτές το Χαράλαμπο Γαργανουράκη, ο οποίος επίσης ήταν ανακάλυψη μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και άλλους πολλούς. Και το 76 τι συνθέτει? Τη μουσική για τη τηλεοπτική σειρά του BBC «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», «Who pays the ferryman», το οποίο μουσικό θέμα, εντάξει, όποιος από εμάς το ακούει οπουδήποτε καταλαβαίνει ότι είναι η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Το 1977 δεν ήταν μια κομβική χρονιά μόνο για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά ήταν για όλους τους Έλληνες. Για την Ελλάδα μας, είτε εντός είτε σε όλο τον κόσμο. Διότι μελοποίησε τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ένα από τα σπουδαιότερα και πιο απαιτητικά έργα του συνθέτη. Αργότερα πάμε στο Σεριάνι στον κόσμο με τον Γιώργο Νταλάρα, έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους του συνθέτη, με τη μεγάλη επιτυχία βέβαια Παραπονεμένα Λόγια. Η απήχηση του Γιάννη Μαρκόπουλου λίγο τα επόμενα χρόνια αρχίζει και κοπάζει, διότι αρχίζει να κυκλοφορεί πιο ψαγμένους δίσκους. Ορίζοντες, Σιρήνες, Παράθυρο στη Μεσόγειο, Του Σίδερου και του Νερού, Ρεπορτάζ, Τολμηρή Επικοινωνία και άλλα πολλά, όπου το 1994 φτάνει να παρουσιάσει τη λειτουργία του Ορφέα μελοποιώντας ορφικούς ύμνους, μια δουλειά που επενέθηκε και στο εξωτερικό, ενώ βέβαια συνεργάστηκε ξανά ύστερα από χρόνια με τον Νίκο Κούνθωρο, γράφοντας τη μουσική της ταινίας του «Μπάιρον, η μπαλάτα ενός δαιμονισμένου».

Το όραμά του Γιάννη Μαρκόπουλου ήταν το εξής. Ήθελε να καταθέσει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως μια νέα πρόταση. Τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα τόσο της αισθητικής αλλά και της φιλοσοφικής άποψης του ίδιου του συνθέτη. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο πλέον ορχιστρικό σχήμα στα μέχρι τότε μουσικά δρόμενα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών οργάνων αλλά και τοπικών λαϊκών οργάνων. Γι' αυτό και πρότεινε τις επιστροφές στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα της ζωντανής τέχνης του σήμερα.

τώρα για τη δημοφιλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, τι να πει κανείς. Τόσο εντός, αλλά όσο και εκτός συνόρων, εκφράζεται με πολλές μετακλήσεις για συναυλίες. Και ήδη ο Μαρκόπουλος ήταν γνωστός παντού. Και γι' αυτό πραγματοποίησε αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο. Επισκέφτηκε διαδοχικά με συναυλίες και τα έργα του Νέα Υόρκη. Μένει στην Αμερική, Φιλαδέλφια, Σικάγο, Σαν Φραντσίσκο. Συνεχίζει, Τορόντο, Μόντρεαλ. Μετά Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Νάπολη, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες. Φτάνει μέχρι Ρωσία, Αυστραλία, παντού. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή βέβαια σημαντική θέση έχει και η μουσική, όπως είπαμε, για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπως και μουσική για έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ, αλλά και σύγχρονων Ελλήνων δραματουργών, όπως είπαμε, του Κούνδουρου, του Ντασέν, του Μανουσάκη, του Σκαλενάκη και άλλων πολλών.

όλα αυτά τα χρόνια διαβάζω οτιδήποτε συσχετίζεται και γενικά αφορά τις απόψεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Το πρώτο είναι το εξής. Περιγράφει τη ζωή του όταν ήταν μωρό παιδί και λέει: «Ένας εφιάλτης με κυνηγούσε από μωρό παιδί. Η μάνα μου έλεγε πως ξύπναγα σε ηλικία 6 και 7 ετών φωνάζοντας: «Μη σκοτωθεί κανείς, μη σκοτωθεί κανείς». Αυτό που οφειλόταν στις νάρκες, τις παρμένες, τις ακτές της Ιεράπετρας, με το φόβο μιας νέας γερμανικής απόβασης. Κάθε τόσο ακούγαμε ένα μπαμ και κάποιος ανατιναζόταν. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βλέπω αυτόν τον εφιάλτη. Φοβερό. Και σε ένα δεύτερο θα μείνω. Στην Ιεράπετρα είχε έρθει ο Τζάσα Χάιβετς, λέει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μέγιστος βιολιστής, και έπαιξε το κονσέρτο σε λα ματσόρε του Μότσαρτ σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο. Πήγα εγώ λοιπόν σε ένα ραδιόφωνο ανοιχτό που ήταν στημένο σε ένα μαγαζί της λαϊκής αγοράς κοντά μου. Γυρίζω σπίτι και κατευθείαν λιποθυμάω. Τρέχει η μάνα μου. Τι έπαθε το παιδί, τι του κάνανε, τι άκουσε. Μόλις συνήλθα και είπα ότι αυτή τη μουσική θέλω, αυτή τη μουσική, πήγαν κατευθείαν και μου αγόρασαν το δίσκο. Ναι, από μικρός κινήθηκε το ενδιαφέρον μου γύρω από αυτή τη μουσική. Συμφωνική και άλλα πολλά.

κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για τους νέους σήμερα, ώστε να μην αναζητήσουν την τύχη τους μακριά από την Ελλάδα? Και εκείνος αφοπλιστικά αποκρίθηκε: τους εαυτούς των, τα αιτήματά τους, την αξία τους. Και τα λόγια τους εφέρει: εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Αυτά από μένα για το μέγιστο Γιάννη Μαρκόπουλο. Γεια σας.

Σύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Αγαπώ, γονοκομπά, γονοκομπά.

που δεν μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν. Είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα 20ετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι Τελαβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κωνσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα. Φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα 20ετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι Τελ Αβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κοσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Έφτασα ως εδώ, δεν άργησα κι ας μην έφτασε ο χρόνος. Κι όλα όσα πίσω άφησα τα κουβάλισε ο πόνος. Μα αφού ήρθα

χάσα να πω, την πάτησα σαν που βρέθηκα στον κόσμο. Κι ώρες ώρες φρένο πάτησα μες στις μοίρας μου το δρόμο. Αν στο κρίμα πήγε και τρέξε, έχω την ευθύνη. Το αμάξι καν δεν έφτεξε ούτε

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα 20ετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την παράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι-Τελαβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κωνσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκίρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα. Φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένοι στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καταπέλτης είναι το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι δικαστές έκριναν ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από κοινού, κατ' εξακολούθηση και μη, σε βάρος των Χρήστου Τριαντόπουλου, Κωνσταντίνου Αγοραστού, Βασίλειου Παπαγεωργίου, Αγάπιου Χαρακόπουλου και Ευάγγελου Φαλάρα. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στο 7,4% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.739 μονάδες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Τη μάνα μου τη φώναζα μητέρα, αργότερα τη φώναζα πατέρα.

χωρίς να νιώσω φως μες στο σκοτάδι. Ούτε ένα, χωρίς να νιώσω φως μες στο σκοτάδι.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα δύο έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του κορδόν του Ρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καταπέλτης είναι το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι δικαστές έκριναν ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από κοινού, κατ' εξακολούθηση και μη, σε βάρος των Χρήστου Τριαντόπουλου, Κωνσταντίνου Αγοραστού, Βασίλειου Παπαγεωργίου, Αγάπιου Χαρακόπουλου και Ευάγγελου Φαλάρα. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Το 7,4% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.739 μονάδες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων Βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα 2 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα 2 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν στου Ρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Thank you.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα 2 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπότοφ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χειμώνα.

0: σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα δύο έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπότοφ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον μπάζωμα στα Τέμπη ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι?

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα 2 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον Μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1912. Τελεσίγραφο των συμμάχων Βαλκανικών κρατών προς την Τουρκία, με το οποίο ζητούνται η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η απόρριψή του από το Σουλτάνο θα οδηγήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1955. Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια ο ηθοποιός James Dean, έχοντας πρωταγωνιστήσει μόνο σε 3 ταινίες. 1969. Εγκαινιάζεται η σύραγγα που θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο με τα νερά του ποταμού Μόρνου. 1985. Πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Charles Richter, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας για τη μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. 1988. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλ του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα.

0: γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: κάνει λαϊκή τραγουδίστρια τη Γιώτα.
1: Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Βαγγέλη που το έχει πει βέβαια ο πρώτη εκτέλεση, ο Γεράσιμο Ανδρεάτο.
0: Όχι, η πρώτη εκτέλεση έχει πολλέ εκτέλεσει.
1: Η Στάμου, η Ρένα Στάμου.
0: Είναι όχι, το έχει πει ο Τζόρτζ πρώτη εκτέλεση, το έχει πει η Στάμου, το έχει πει ο Ανδρεάτο, το έχει πει ο Μιχαήλ.
1: Είναι όλα σαν πρώτε, το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Αλλά τολμώ να πω ότι το απογείωσε.
1: Τα αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ, τιμή μου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699
1: 019. Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.